That was a David Bowie song.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: jolies sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
1: C'est bon.
0: Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλοι του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέσης Χατζηαντωνίου και θα κάνουμε παρέα για μια ώρα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική φωλιά του Radio Bird, του ραδιοφωνητικού σταθμού για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά άλλου, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Για σήμερα έχω επιλέξει μουσικές classic rock, αλλά μπαλάντες. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα ακούγοντας μουσικές που διάλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε με τους 10cc από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ τους Blondie Tourist θα ακούσουμε το τραγούδι Dreadlock Holiday. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους 10cc, μια μεγάλη μπάντα pop art rock της δεκαετίας του 70 που φτιάχτηκαν στα 1972. Τους ακούσαμε από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Blondie Tourist στο τραγούδι Dreadlock Holiday. Και συνεχίζουμε με τους Boston, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βοστόνη το 1976 και που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Θα τους ακούσουμε από τα 1986 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Third States στο τραγούδι τους Amanda.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει πλέξει classic rock μουσικές, αλλά μπαλάντες. Ακούσαμε τους Boston στο τραγούδι τους «Amanda», που το κυκλοφόρησε στα 1986 και μέσα στο άλμπουμ τους με τον τίτλο «Third Stage». Το άλμπουμ ως άλμπουμ και το τραγούδι ως singles πήγαν στο νούμερο 1 στην Αμερική και στον Καναδά. Αφήνουμε τους Boston και συνεχίζουμε με τους UFO για να τους ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους «Force It» στο τραγούδι «High Flyer».

Από το βρετανικό rock, hard rock συγκρότημα UFO που φτιάχτηκαν στα 1969, ακούσαμε το τραγούδι High Flyer μέσα από το άλμπουμ τους Force It, το οποίο κυκλοφόρησε στα 1975. Οι UFO που με πάνω από 20 μουσικούς να έχουν περάσει από τη σύνδεσή τους, κυκλοφορούν και ηχογραφούν ακόμη μέχρι και σήμερα albums. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε το High Flyer, το Force It, ήταν το τέταρτο άλμπουμ τους, αλλά ήταν και το πρώτο άλμπουμ που μπήκε στο top 100 του Billboard της Αμερικής, φτάνοντας στο νούμερο 71. Αφήνουμε τους UFO και συνεχίζουμε με τους Journey, για να τους ακούσαμε τα 1975 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Of a Lifetime. Η Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr, που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας.

Ήταν η Journey στο τραγούδι τους Of a Lifetime από τα 1975 και μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ τους με το τίτλο Journey. Μια μπάντα που είχε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας στο ενεργητικό τους 8 πολυπλατινένιους δίσκους και 10 singles στο top 10 το singles. Αφήνουμε το Journey και πάμε σε μια άλλη μεγάλη μπάντα, μια βρετανική μπάντα που δημιουργήθηκε το 1975. Τη δημιούργησε ο κιθαρίστας Ritchie Blackmore μετά την αποχώρησή του από τους Deep Purple, μαζί με τα 4 πρώην μέλη του συγκροτήματος, τον Elf. Είναι ένα από τα γνωστότερα ονόματα στον χώρο της hard rock μουσικής που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του μουσικού ιδιώματος power metal. Είναι η Rainbow. Θα τους ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Ritchie Blackmore's Rainbow στο τραγούδι Catch the Rainbow.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 31 λεπτά μετά τις 6 και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Rainbow, ακούγοντάς τους το τραγούδι Catch the Rainbow από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους Ritchie Blackmore's Rainbow. Το άλμπουμ αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ των Rainbow που έφτασε στο νούμερο 11 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 30 στην Αμερική. Η σύνδεση του συγκροτήματος κατά την ηχογράφηση του Ritchie Blackmore's Rainbow ήταν ο Ronnie James Dio στα φωνητικά, ο Ritchie Blackmore στην κιθάρα, ο Mickey Lee Soul στα πλήκτρα, ο Greg Gruber στο μπάσο και ο Gary Driscoll στα τύμπανα. Αυτά για τους Rainbow. Συνεχίζουμε ανοίγοντας το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Paul McCartney Wings. Αυτή η μπάντα ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια για τον πρώην Beatle Paul McCartney. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Bad of the Run στο τραγούδι Let Me Roll It.

Ακούσαμε το τραγούδι «Let me roll it» από τους Paul McCartney and Wings του 1973 μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Band of the Run», άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1973 όπως είπα και ήταν το πιο επιτυχημένο άλμπουμ της μπάντας που ακόμα και σήμερα θεωρείται το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney μετά τη διάλυση των Beatles. Ήταν το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ για το 1974 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία. Αφήνουμε τους Wings του Paul McCartney και πάμε στους Bad Company για να τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Bad Co στο τραγούδι Rock Steady. Η Bad Company, μια βρετανική hard rock μπάντα, blues rock μπάντα της δεκαετίας του 70 με τον Paul The Voice Rogers. Το όνομά τους το πήραν από μια ταινία της δεκαετίας του 70. Σχηματίστηκαν από πρώην μέλη των Motley Hoople, των Free και των King Crimson. Super μπάντα λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το Rock Steady από τους Bad Company.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζη Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock αλλά μπαλάντες και ακούσαμε πριν από λίγο τους Bad Company στο τραγούδι τους Rock Steady από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Bad Co. Συνεχίζουμε με μια αμερικάνικη μπάντα από το Los Angeles, τους Bread, οι οποίοι είχαν 13 τραγούδια που μπήκαν στο charts Billboard Hot 100 μεταξύ του 1970 και του 1977. Ήταν ένα παράδειγμα αυτού που αργότερα χαρακτηρίστηκε ως soft rock. Εμείς θα τους ακούσουμε από το 5ο studio album τους που κυκλοφόρησαν στα 1972 με τον τίτλο Guitar Man. Ακούσουμε το τραγούδι The Guitar Man. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο.

τρία τραγούδια των Bread μέσα από το άλμπουμ τους Guitar Man που κυκλοφόρησε στα 1972 μπήκαν στο αμερικάνικο Tom 20 το singles. Ένα από αυτά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε πριν λίγο, το The Guitar Man, το οποίο έφτασε στο νούμερο 11. Αφήνουμε τους Bread και πάμε σε ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1977. Φτιάχτηκε από τους Mark Knopfler, τον David Knopfler, τον John Easley και τον Pete Wither. Είναι οι Dire Straits. Αρχηγός και κιθαρίστας της μπάντας και ο συνθέτης των περισσότερων κομματιών τους ήταν ο Mark Knopfler. Κυκλοφόρησαν συνολικά 6 studio albums, πουλώντας παράλληλα 120 εκατομμύρια δίσκους. Τα μόνα στελέχη της μπάντας που παρέμειναν σε αυτό όλο το χρονικό διάστημα το οποίο ήταν ενεργό ήταν ο Mark Knopfler και ο John Easley. Το λέω αυτό γιατί διαλύθηκαν την πρώτη φορά το 1988 και ξαναφτιάχτηκαν το 1991 και στη συνέχεια διαλύθηκαν οριστικά το 1995. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Dire Straits από τα 1978 και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομά τους στο τραγούδι Sultans of Swing.

Ακούσαμε τους Dire Straits, το τραγούδι του Sultans of Swing από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ, το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομά τους. Αφήνουμε τους Dire Straits και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα το πούν οι Led Zeppelin. Τίτλος του Well A Lotta Love από τα 1969. Και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζη Αντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που μου κάνατε παρέα ακουγώντας τις μουσικές επιλογές που είχα και για σήμερα, μουσικές επιλογές μέσα από την Classic Rock και μάλιστα μπαλάντες. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους επερχόμενους παραγωγούς που έπονται. Με μουσικές που επιλέγουν αποκλειστικά και μόνο για σας. Καλή αντάμωση λοιπόν, καλές εκπομπές στους παραγωγούς που έπονται και όσο αφορά για μας, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

Ah.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μας αρέσουν οι Dire Straits γιατί έχουν κομμάτια με αρκετή εισαγωγή, οπότε μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια εισαγωγή στην εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Radio Bird. Φτάσαμε εξάλλου σχεδόν τέλος Ιουνίου. Συμφωνία από νότες, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάδος πάντα εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Τα λέμε στο Facebook και στο Instagram, στο προσωπικό λογαριασμό, αλλά σαφώς πάρα πολύ καλύτερα θα είναι στο κάτω μέρος δεξιά, στο chat του Radio Bird. Από τη Δυτική Ελλάδα, εμείς εδώ το West Coast της Πελοποννήσου και το στούντιο Κόβα εκπέμπουμε αποκλειστικά για το Radio Bird. Και κάπως έτσι πάμε να βρούμε τον δρόμο του τηλεγράφου. Καταστάσεις Far West από το αγαπημένο Alchemy, τον Dire Straits, αυτό το διπλό live του 83 που βγήκε το 84.

Έπιασαν για τα καλά οι ζέστες και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δύσκολες οι στιγμές να είσαι σε ένα στούντιο και να ηχογραφείς, παρόλη την το πάθος και παρόλο το πόσο μας αρέσει όλο αυτό. Αλλά όπως είπε και μια φίλη, η τέχνη θέλει θυσίες. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κυρίως δεκαετία 80, 90 και πιο μετά ίσως.

Mark Knopfler και Dire Straits στα καλύτερά τους. Πώς γίνεται να σταματήσει, να κόψει αυτό το solo, το τέλος του Telegraph Road μέσα από το Alchemy. Και από ένα μεγαλούτσικο κομμάτι παραμένουμε κάπου εκεί στη Δύση, πάμε λιγάκι πιο πίσω και ακούμε JJ Cale και Carry On.

Αυτός ήταν ο JJ Cale και το Carry On. Και πάμε σε ένα κύριο που πριν από λίγες μέρες έπαιξε στην Αθήνα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έμαθα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίος.

κάποιος ξέρει κάτι να μου γράψει. Αν λέω κάποιες ανακρίβειες. You me some kind of love από τον Αϊθαλίδη Chris Isaac.

ήταν ο Chris Isaak και το You Owe Me Some Kind of Love. Έχουμε περάσει στους Fleetwood Mac, τους πιο εμπορικούς να το πούμε, αλλά πάντα εξαιρετική η φωνή της Stevie Nicks.

και από τους Fleetwood Mac και το Gypsy πάμε στο Joker, ένα κομμάτι αρχές δεκαετίας του 80 του Stevie Miller.

The Joker από Stevie Miller Band. Πολύ τον μάθαμε με το Άμπρα Κατάμπρα, αλλά έχει και άλλα πράγματα και άλλα κομμάτια, ειδικά άμα πάτε και στα παλαιότερα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή με όχι έτσι δύσκολα κομμάτια. Πιστεύω σας κάνουμε μια καλή παρέα. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συμφωνία από νότες, Λάμπης Βασιλάτος, πάντα εδώ στο RadioBird, www.radiobird.gr. Κάτω δεξιά τα λέμε καλύτερα στο chat, εκεί να γίνουμε μια ωραία παρέα. Τους άλλους μήνες του καλοκαιριού και Σεπτέμβρη, ίσως θα δούμε, θα παίζονται επαναλήψεις, έτσι. Θα ακούτε συμφωνία από νότες, αλλά τις παλιότερες που είχαν εδώ παιχτεί στο RadioBird. Κάτι ανατολές, κάτι δύσεις του ηλίου, κάτι τεκίλες που πίναμε πριν από μερικές μέρες. Tequila Sunrise από Ingles.

Ήταν English και το Tequila Sunrise. Για να πάμε στο Neil Young, σε ένα δίσκο που δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, από τους πολλούς καλούς του Neil Young. Ο δίσκος είναι ο Mirrorball.

Truth Be Known από το 1995, τον δίσκο Mirrorball του Neil Young. Και πάμε σε κάποια μεγάλη κυρία που πολλοί είχαν την τύχη να την απολαύσουν και εδώ από το Radio Bird οι παρουσιαστές, οι φίλοι, η μουσική συμπαραγωγή. Από το 2007 λοιπόν, Patti Smith, όταν έβγαλε ένα δίσκο, ο δίσκος 12, που περιείχε 12 διασκευές κομματιών αγαπημένων, όπως η ίδια τα έχει διασκευάσει με το δικό της πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι του Paul Simon, The Boy in the Bubble, από τον δίσκο του Elf της Patti Smith, που μας είχαν έρθει μια φορά εδώ στην Αθήνα.

The Boy in a Bubble από την μεγάλη ιερία της rock, την Patti Smith, που πολλοί είχατε την τύχη να την απολαύσετε στο Λυκαβητό. Για να συνεχίσουμε, γιατί και αυτό εδώ πέρα, πριν από ο συγκεκριμένος κύριος, πριν από μερικές μέρες έπαιξε και αυτός πολλά βίντεο με αυτή την περίεργη και ακίνητη πάντα, με αυτό το χορευτικό τέλος πάντων. Προσέφερε ο David Byrne. Ακούμε μια κλασική μεγάλη επιτυχία των Talking Heads, το Once in a Lifetime.

Once in a Lifetime του Talking Heads. Ο David Byrne ήταν και αυτός πολλά γενικός live και αυτός πέρασε εδώ από την χώρα. Για να συνεχίσουμε πάλι τα αρχές δεκαετίας 80. Back in the Chain Gang. Αγαπημένοι Pretenders και Chrissy Hynde.

Ήταν οι Pretenders και το Back in the Chain Gang και να πάμε σε μια καινούρια, ολοκένουρια παρακαλώ κυκλοφορία. Η Beth Hart που και αυτή έρχεται σε μερικές μέρες, νομίζω 1η Ιουλίου στο Λυκαβιτό. Stuff for you. Όσοι την έχετε δει και θέλετε και μπορείτε να πάτε, παιδιά, είναι στο πικ της καριέρας της η Beth Hart. So damn good looking, I gave them all I had until she took them.

enough for my love for you. Υπέροχη η Beth Hart, Stuff for You, μέσα από τον δίσκο Still Got Me, που έχει ήδη βγάλει. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο όμως. Ζωντανές ηχογραφήσεις μέσα από το τριπλό CD, πενταπλό βινήλιο, Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-1985. Adam Raised a Cane.

0: Adam Raised Again. Ηχογραφήσεις Ιούλιο 1978, Bruce Springsteen, The E Street Band.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Έφη. Για μια ώρα ακόμα περίπου εδώ στο Radio Bird. Δεν μπορώ να μην παίξω κάτι από το καινούριο δίσκο της Lucinda Williams. Έχω κολλήσει με την κυρία. Something's gonna give. Gotta give. Το καινούριο της δίσκο, έτσι.

Εξαιρετική Λουσίντα Williams, Something's Gotta Give. Εδώ συμμετείχε και η Britney Spencer. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα φωνητικά εννοώ. Έχουμε περάσει μια προσωπική δουλειά από το 1995 του Rocky Erickson, τον 30

Ήταν ο Ρόκι Έριξον από το 1995. Προσωπικές ωραίες δουλειές ο Ρόκι. Βεβαίως δεν υπήρχαν 13 Elevators. Πάμε σε κάποιον πάλι πολύ παλιό, πολύ παλιό, ο οποίος να είναι καλά, έχει κλείσει τα 84 και συνεχίζει και βγάζει πάρα πολύ ωραίους δίσκους που πάνε κατά

Left Behind λοιπόν από τον τεράστιο Paul McCartney που μόλις έβγαλε τον τελευταίο του δίσκο. Πάμε δεκαετία 90.

Ένας δίσκος του John Mayall μας έρχεται από το 1993, το Wake Up Call. Εδώ στην lead κιθάρα ήταν ο Coco Montoya. Ακούσαμε το κομμάτι Rapture's Disappearing και συνεχίζουμε. Αφού ήρθαμε προς τα δω, Guitar Shorty. I'm gonna leave you.

Guitar Shorty. Άλλος ένας που μας έρχεται από το Texas. Ο δίσκος είναι του 2004, το Watch Your Back. Βέβαια ο Guitar μας έχει αφήσει εδώ και μερικά χρόνια, από το 22. Παραμένουν όμως αυτοί οι ωραίοι δίσκοι του και το I'm Gonna Leave You που μόλις ακούσαμε. Πού να πάμε τώρα? Ναι, εδώ πάμε. Δίσκος επαιτειακός, αφιέρωμα στον Muddy Waters. Paul Rogers, ο κεντρικός, ας το πούμε εδώ, που τραγουδάει και τα λοιπά. Σε αυτόν χρεώνεται το άλμπουμ. Paul Rogers, Bad Company, Free. Περνάνε και πόσοι κιθαρίστες δεν περνάνε από εδώ. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει το Rolling Stone, που εδώ τον συνοδεύει ο Jeff Beck. Μερικές μέρες πριν έκλεισε 3 χρόνια για αυτός που μας λείπει. Ξαφνικά μας έφυγε ο Jeff.

Ακούσαμε το Rolling Stone από τον Paul Rogers, τον πρώην των Free και των Bad Company. Πιστεύω ότι καταλάβατε τις κιθαριστικές εξάρσεις, τι να πω, ότι αυτά τα ριστουργήματα που έκανε μόνο ο Jeff Beck. Συνεχίζουμε. Από το 2002 T-Model Ford τα είχε εδώ τα χρονάκια του, λίγο πιο πρωτόγωνο blues, ας πούμε.

0: Τι Model Ford λοιπόν, ακούσαμε το Somebody's Knocking. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με κάτι άλλο.
1: Tell me who's that ride down the river later. Who's that ride?
0: Curtis Stingers and the Forest Rangers.
1: Who's that ride?
0: Άγνωστο κομμάτι, John the Revelator.

Curtis Stingers and the Forest Rangers στο John the Revelator, ένα πολύ έτσι γνωστό κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη κυρία που μας έρχεται από το Dallas του Texas. Καλά αυτό το Texas και τι την έχει βγάλει. Την κυρία Alison Thrush. It's Open House από ένα δίσκο της του 2013.

Alison Thrass, το κομμάτι It's Open House. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μια και τον τελευταίο καιρό έχει πολύ πάρει τα πάνω της η country. Εμάς μας αρέσει που έτσι ξαναεπιστρέφουν αυτές οι μουσικές που ουσιαστικά δεν τις ζήσαμε. Εξάλλου είμαστε πολύ μακριά από εκεί, από το νότο της Αμερικής. Πάμε σε ένα ντουέτο, Troy Kassar Daley και Adam Harvey. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, μισό λεπτό, εδώ το έχουμε, Lights on the Hill.

ήταν το Lights on the Hill από αυτό το ντουέτο. Troy Casardale και Adam Harvey. And the nights are black. Και μια πολύ πρόσφατη έτσι δουλειά του, Snowy White. There's a lone wolf howling out by the railroad track. Unfinished business. Δουλειές που δεν τελειώνουν δηλαδή, που έχουν μείνει ατελείωτες. Από τον ομώνυμο δίσκο του.

Ήταν ο Snowy White με το Unfinished Business. Εδώ που ακούτε είναι νέο blues, έτσι, δεν είναι κάτι παλιό. Συνεχίζει και βγαίνει, παρακαλώ. Broken Bottle και Row, 1950 Chicago, Electric Blues.

0: Another Man Vine. The
1: rose is climbing.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη μέχρι το φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή πάλι. Καλά να είμαστε. Ραντεβού εδώ στο Radio Bird πάλι. Συνεχίστε και ακούτε. Υπάρχουν playlist, υπάρχουν άλλοι συμπαραγωγή εξαίρετη. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία από Νότες. Στο Επανιβίν. Γεια σας. I see a red rose, red rose blooming on another man.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
4: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
5: Έλα τώρα.
4: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
5: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
4: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
6: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροατρίες του Radio Bird, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο».

απόψε με το σώμα να αναζητά τη φρεσκάδα, τη δροσιά, θα τραγουδήσουμε το νερό, τη βροχή, τον ποταμό, τη θάλασσα, τον ωκεανό.

Ελάτε να ξετυλίξουμε τη μνήμη, να ακούσουμε ιστορίες δημιουργίας, όπως τις μεταφέρουν οι πολυπίκυλτες υδάτινες μορφές αυτής της οντότητας, που το όνομά της είναι Ίδωρ, Νηρών και Εφαΐζων.

Ακούμε Σταύρο Ξαρχάκο, Φαρκαρόλα. Μια διαδρομή πάνω στα τρυφερά κύματα, πάνω στην αναπνοή του πελάγους, πάνω στην ευγνωμοσύνη. Όπως την ένιωσα την Κυριακή που γιόρτασα την έκδοση του παραμυθιού μου, το γκρίμο λίβι ήταν ασημένιο φύλλο. Είναι το 7ο βιβλίο μου και δεύτερος τίτλος για τις εύχριστος εκδόσεις.

Έχεις βρεθεί μόνος εκεί βαθιά στη χαράδρα που κυλούν τα νερά. Έχεις βαδίσει μόνος πλάι στην ακροποταμιά. Έχεις αφαιθεί ελεύθερα στη ροή.

Ο ποταμός της ζωής κυλά εντός σου. Σε βρήκε η ζωή και η μουσική της τραγουδά μέσα σου. Η εμπιστοσύνη είναι τώρα στο χέρι σου. Άκουσε το τραγούδι της με χαρά και δημιούργησε το δικό σου με προθυμία.

κλείνω την ομπρέλα, χορεύω στη βροχή, ναι, η βροχή με λούζει και εγώ χορεύω, χορεύω και τραγουδώ με τη βροχή. Έχω τον ήλιο στην καρδιά και πάλι θα τον ζωγραφίσω στον ουρανό. Είμαι ο ελεύθερος άνθρωπος.

κι αν πέφτει η βροχή, κι αν τα σύννεφα έχουν κρύψει τον ήλιο στον ουρανό, εγώ βγαίνω εύτολμα και εύψυχα και περπατώ. Ο ήλιος που είμαι φωτίζει τη διαδρομή μου στη ζωή, φωτίζει και γίνεται ο κόσμος γύρω μου.

Άλλοτε ο ήλιος λάμπει εκεί έξω, ενώ μέσα μας ανθίζει ένα μελαγχολικό λουλούδι. Νομίζουμε ότι είναι ένα προμήνυμα. Ναι, είναι προμήνυμα για την συναρπαστική περιπέτεια που πλησιάζει, που έρχεται να μας πάρει από το χέρι, να μας ταξιδέψει μες στη ζωή.

θάλασσα μας γεννά, η απεραντοσύνη της μας μεγαλώνει, ο ρυθμός της μας κινεί. Η θάλασσα είναι η πατρίδα της ανθρωπότητας, η θάλασσα τα χωράει όλα και τα βγάζει από τα σπλάχνα της την κατάλληλη ώρα.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά, που κάθε φορά γίνεται νοερά αγκαλιά και φωλιά για τα συναισθήματά μας. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social, ξέρετε εσείς που θα με βρείτε. Οι σκέψεις σας, οι λέξεις σας είναι αξιοσημείωτα σημαντικές αφορμές για την εξέλιξη αυτής της διαδρομής. Ακούμε Σταμάτης Πανουδάκη, Θάλασσα. Αυτές τις μέρες ξεφυλίζω διαρκώς τον γκρι μολύβι που όταν κάποιος το ονόμασε ασημένιο φύλλο ανακάλυψε το χαρισμά του. Μπορούμε όλοι να δώσουμε ένα ωραίο όνομα στον εαυτό μας ή σε κάποιον αγαπημένο. Αυτό το όνομα θα φυπνήσει τα δώρα που φέρουμε εντός μας. Θα τα ενεργοποιήσει, σας το υπόσχομαι. Θα αλλάξει τη ζωή.

0: θάλασσα γεννά χαρές για μας, γεννά κυματισμούς και ανακλάσεις για να βλέπουμε κάθε εκδοχή του εαυτού μας, να τραγουδάμε τις ασημένιες ζωγραφιές που σχηματίζει το φως του σύμπαντος κόσμου επάνω στον αφρό της.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Άραγε είναι η θάλασσα που καθρεφτίζει ή ο ουρανός? Άραγε είναι πάνω όπως και κάτω ή είναι όλα καινούρια? Κάθε ευπνοή του ωκεανού γεννά φρέσκο χρυσάφι από την καρδιά του.

Μίλα μου σαν τη βροχή, διηγήσου μου την ιστορία της ευμορφίας, της βαθιάς θεμέλιας χαράς της ύπαρξης. Μάθε μου να αρχίζω πάλι από την αρχή, να γεννώ την ευπνοή μου ολόφρεσκη με κάθε φιλή.

από τις κορυφές των καιρών τρέχουν τα νερά του Μάρτη. Στο νότιο ημισφαίριο φέρνουν το φθινόπωρο, ενώ στο βόρειο φέρνουν την άνοιξη. Οι διαφορετικές γλώσσες, οι διαφορετικοί λαοί, οι διαφορετικές εποχές λένε το ίδιο. Ανανέωση, επιστροφή στην τροχιά του καιρού, στον κύκλο της ζωής, στο τέλος που γίνεται πάντα η νέα αρχή.

Τι χρώμα έχει το νερό? Παίρνει το χρώμα των αισθημάτων, των προθέσεων. Ναι, έχει χρώμα το διάφανο νερό. Χρωματίζεται εκεί που ακουμπάει με τους ανθρώπους.

Με ένα βαπόρι ταξιδεύουμε πάνω σε ωκεανούς και ποταμούς, αλλά και, ναι, πάνω στα βουνά. Επιλέγουμε το βαπόρι μας και ανηφορίζουμε στο χείλος της εξέλιξης και ο ήλιος χαίρεται να μας βλέπει να τον αξιοποιούμε.

0: Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπόρια. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο ύπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the Nose. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Χάκ.

Καλησπέρα φιλαράκια, σήμερα είναι 5η 25 του Ιουνίου και η εκπομπή δεν θα έχει λόγια, τουλάχιστον τα τραγούδια. Και εγώ θα περιορίσω τις εκφωνήσεις. Ορχιστρική μουσική, αγαπημένα θέματα για να απολαύσετε τη μετάβαση της μέρας σε νύχτα. Εδώ, στο Ραδιοπούλι, με το Θανάση Κρεμασμένο στις μουσικές επιλογές. Μέχρι

Ήταν μια σειρά από αγαπημένα θέματα, ξεκινώντας από το Γιουκάλι. Στη συνέχεια ακούσαμε ένα θέμα της Ευαθέας Ρεβούτσικα από την Πολιτική Κουζίνα, το Γνωσιέν 1 του Ρηξατή, το Moon River του Χένρι Μαντζίνι και το Theme from a Summer Place, ίσως η πιο χαρακτηριστική καλοκαιρινή μελωδία. Και έρχονται κι άλλες. Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει ένα live chat ενεργό.

Ακούσαμε Love Themes από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, από το Love Story και από τον Νονό. Στη συνέχεια, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Simon & Garfunkel στην ορχιστρική του έκδοση. Να θυμηθούμε το Richard Clayderman και την μπάλαντα για την Αντελίν, το Γιώργο Χατζινάσιο από το Ακίστρι και τον Πολ Μοριά.

θέμα που οι παλιότεροι θυμούνται από την χαρακτηριστικότερη ερωτική ταινία όλων των εποχών, την Εμμανουέλα, με τον Φάουστο Παπέτη. Και μετά έχουμε Νίνο Ρότα, έχουμε Ρενέ Ομπρί και έχουμε το σπουδαίο κιθαρίστα Τζέικομπ Γκούρεβιτς. Κάπως έτσι θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Μελωδίες και νοσταλγικά θέματα γέμισαν τη σημερινή ώρα, ελπίζω να την απολαύσατε. Θα κλείσω με ένα θέμα από τον δικό μας, τον Γιάννη Σπανό, που λέγεται Ακρογυαλιά. Και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό τρίμερο. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 11 με το μουσικό ημερολόγιο. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόπου μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στα λουλούδια. Ξεκίνημα με το βάλς των λουλουδιών και εγώ θα σας ευχηθώ καλή ακρόαση.

Θα φύγουμε πίσω στο χρόνο. 1966, ο Νίκος Μαμαγκάκης γράφει μουσική σε λόγια του Βασίλη Βασιλικού. Είναι τα πέτρινα λουλούδια. Με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου. Ένα τραγούδι που το έχει τραγουδήσει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Από τα μάτια δεν μπορείς να κρυφτείς, το βλέμμα τα λέει όλα. Και μετά το τραγούδι αυτό του Νίκου Μαμαγκάκη θα φύγουμε 2 χρόνια αργότερα, η Δαλιδά. Τραγουδήσει ένα τραγούδι που βασίζεται σε μια τσιγκάνικη μελωδία του 1928, παρακαλώ.

θα επιστρέψουμε στη γειτονιά μας. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είναι η Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα.

Θα αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Θα πάμε κάπου εκεί στο Ακάπουλκο, σε μια ταινία που ο Elvis Presley τραγουδάει για τη δικιά του μαρτυρία.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Πουρίμακ σε αυτό το τραγούδι για το λουλούδι του δάσους. Από το λουλούδι του δάσους θα πάμε στα λουλούδια του Ινβερνές στην Ιρλανδία.

Είμαι ο Δημήτρης ο Θεολόγου και σας εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη μουσική, αγάπη και ομορφιά σαν αυτό το βαλσάκι. Χρόνια πολλά!

Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Μανώλη Φάμελο και το δικό του λουλούδι. Για τη συνέχεια ο Πέτρος Μάλαμας και ένα κυκλάμινο.

Ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα και την επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα μια εκπομπή γεμάτη λουλούδια και από το Κυκλάμινο του Πέτρου Μάλαμα σε μια τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Βιολέτα, είναι η Βιολέτα Ίκαρη, σε ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου που το είχε πει σε πρώτη εκτέλεση η Χαρούλα Αλεξίου. Θα μεγαλώνουμε μαζί.

Ήταν η φωνή της Ζαζ στο γνωστό τραγουδί La Vie en Rose. Και θα γυρίσουμε στη γειτονιά μας όμως τώρα. Είναι το τριανταφυλάκι με τη φωνή της Άλκης της.

εσύ. Αυτά είχε να μας πει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και το πιο όμορφο λουλούδι επίσης είσαι εσύ. Και από το λουλούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα στο λουλουδάκι που τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκης.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας. Το ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ζωντανό πρόγραμμα στο σταθμό μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Passengers in Panic, Σάμπασιν. Αυτό είναι το ξεκίνημα.

Passengers in Panic, Τσάμπασιν, Α25, Βράχος Νίκη Γυλά, κάθε Τρίτη Πέμπτη από την φιλόξενη μουσική χωλιά του Radio Bed. 7 με 8, αυτή είναι η αχαιρουσία, μια λιγερή τραγούδαγε.

άλλο τραγούδι. Και πώς να αλλάξω το σκοπό, να πω άλλο τραγούδι. Εγώ κι αν τραγούδισα.

Αυτή ήταν η Villages of Ioannina City Ghost in the Sky από την επερχόμενη καινούργια δουλειά τους. Αυτή είναι η ζωή τάχα, ύμνος στο Θεό.

Λόλα Ματ, ο ασημένιο δέντρο. Και αυτές είναι οι μπαλάντες για φόνους. Εκείνη έρχεται μέσα από τις στάχτες.

Ήταν η μπαλάντα της διαφόρων σε εκείνη έρχεται μέσα από τις στάχτες. Α25 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.redriver.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτή είναι η κοινή θνητή, μια φορά και έναν καιρό.

0: Μια φορά για έναν καιρό κοινή φνητή και αυτήν η Βαβυλώνα πουτάνα γκλαμουριά.
1: Παντού φωνές, τρελές χαρές. Νύχτα τα στολισές, έτσι όπως θες. Και τα παιδιά με σιγουριά να σ' αγκαλιάζουνε πουτάνα γκλαμουριά. Φώτα παντού σαν του ουρανού, θολά αστεριά και σύννεφα καπνού.

τρελές. Πουτάνα, πλαμουριά. Βαβυλώνα, πουτάνα, γλαμουριά. Αλφανή 205, Βράχος είναι και κοιλά κάθε Τετάρτη μαζί στις 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobed.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες μας αναμεταδίδουν. Σπύρος Γραμμένος, Ρενοβάλτο, αυτή η ζωή αλλάζει.

Σπύρος Γραμμένος, αυτή η ζωή αλλάζει, Ρενοβάλντο. Φρεσκαδούρα κι αυτό. Σπυρτόκουτο θα πάρουν σειρά, Σαλταδόρη της τσέπης.

0: Ήταν η Σπυρτό Κουτό με τους Αδαλούς Τσέπης. Ήταν ο Φανή 205, η κουμπή Βράχος Νικηλά, που έφτασε στο τέλος της. Το κλείσιμο το αναλαμβάνουν οι Inner Voice με τα χρόνια του Τάκη. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε καλά, να προσέχετε να εαυτό και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
1: Κι ας είναι και μικρή, αν και μάλλον.

0: Πάντα και έχει αδειάσει ο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί με το ιντερνετικό σας σταθμό, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μουσικές που παρουσιάζω στην εκπομπή, ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στο Radio Bird, το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Σήμερα οι επιλογές μου είναι απλά καλές μουσικές για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Μουσικές που παίζουν αποκλειστικά εδώ, στο Radio Bird, στο σταθμό που ό,τι παίζει εδώ ήδη ξέρετε ότι είναι καλό. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και ας ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του George Benson, το Breezing, από τα 1976, μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ευχόμενος σε όλους μας, καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Αμερικάνο κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη George Benson, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην ηλικία των 19 χρονών ως κιθαρίστας jazz. Ένα πρώην παιδιθαύμα, ο Benson πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1960 παίζοντας soul jazz με τον Jack McDuffie και με άλλους. Στη συνέχεια ξεκίνησε μια επιτυχημένη solo καριέρα, εναλλασσόμενος μεταξύ της jazz, της pop και της rhythm and blues μουσικής και με το scat τραγούδι. Δηλαδή, όταν ο τραγουδιστής αυτοσχεδιάζει μελωδίες και ρυθμούς χρησιμοποιώντας τη φωνή του ως όργανο και όχι ως μέσο ομιλίας, αυτό το ονόμασαν scat τραγούδι. Τον ακούσαμε από το άλμπουμ του Breezing που κυκλοφόρησε στα 1976, όπως είπα στην αρχή, άλμπουμ το οποίο έγινε τριπλά πλατινένιο και έφτασε στο Billboard των άλμπουμ της Αμερικής στο νούμερο 1. Αφήνουμε τον George Benson και συνεχίζουμε με ένα βρετανοαμερικάνικο ροκ συγκρότημα, τους Fleetwood Mac, ένα γκρουπ το οποίο σχηματίστηκε το 1967 στο Λονδίνο από τους Peter Green και τον Mick Fleetwood που ήταν πρώην μέλη των Bruce Breakers. Θα τους ακούσουμε από τα 1975 και από το δεύτερο ονομαζόμενο άλμπουμ τους με το τίτλο το όνομά τους, στο τραγούδι Landslide.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Για σήμερα έχω επιλέξει καλές μουσικές, απλά καλές μουσικές, για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Ακούσαμε τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Landslide από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους με το όνομά τους. Το άλμπουμ αυτό του 1975 ήταν γνωστό και ως White Album. Υπήρξε όμως και άλλο άλμπουμ με το όνομά τους Fleetwood Mac, το πρώτο τους του 1968.

τον Cure Just Like Heaven στη διασκευή που τους κάνει και μέσα στο δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε στα 2005 με τον τίτλο Piece by Piece.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν η Κάτι Μελούα που, αν και αρχικά ήθελε να γίνει ιστορικός ή πολιτικός, το 2000 συμμετείχε σε ένα σοου ταλέντο στη Βρετανική τηλεόραση, τον οποίο και κέρδισε. Κατόπιν πήγε να παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, όμως ποτέ δεν κατέληψε τη μουσική. Σε μια συναυλία λοιπόν του Πανεπιστημίου την άκουσε ο αντζέτης Mike Batt, ο οποίος την προσέγγισε και τελικά κυκλοφόρησε μαζί του 3 studio albums. Το πρώτο το 2003, το δεύτερο το 2005 και το τρίτο το 2007. Εμείς την ακούσαμε από το δεύτερο του 2005 με τον τίτλο Piece by Piece στη διασκευή που κάνει του τραγουδιού των Cure Just Like Heaven. Αυτό το άλμπουμ έγινε 4 φορές πλατινένιο. Το 2006 η Μελούα μπήκε στο βιβλίο Guinness, πραγματοποιώντας τη βαθύτερη κάτω από το νερό συναυλία που έγινε ποτέ, στα 303 μέτρα. Αυτό ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

Φύρνουμε την Κάτι Μελούα και πάμε στον Μάρσιο Φαράκο, ένα τραγουδιστή, συνθέτη, παραγωγό και κιθαρίστα, γεννημένο στη Βραζιλία το 1963. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι με την ελληνική λέξη «Εφήμερα», που κυκλοφόρησε στα 2002 και μέσα στο άλμπουμ του με τον τίτλο «Interior».

Ακούσαμε τον Μάρσιο Φαράκο, ένα τραγουδιστή, συνθέτη, παραγωγό και κιθαρίστα γεννημένο στη Βραζιλία το 1963, όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού. Μετά από πολλά χρόνια ζωής και εργασίας στη Βραζιλία, ο Φαράκο αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι. Το ταλέντο του είχε ήδη αναγνωριστεί με την κυκλοφορία του πρώτου του CD το 2000. Τον βλέπουμε να περνά μέσα από τα φεστιβάλ jazz του Μόντρεαλ, της Νίκαιας, του Σαν Φραντζίσκο, της Σαρατόγκα Jazz και πολλά άλλα. Εμείς τον ακούσαμε από το τρίτο του άλμπουμ με τον τίτλο Interior του 2002 στο τραγούδι με τον ελληνικό τίτλο και έννοια Εφήμερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ντουέτο που για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Ένα ντουέτο μεταξύ της Σιζάρια Ιβόρα και της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα τις ακούσουμε στο τραγούδι της Σιζάρια Ιβόρα με τον τίτλο Σοντάτ. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη το Μάρτιο του 2003 στο Vox ηχογραφεί την εμπλουτισμένη έκδοση του άλμπουμ της για τις ευρωπαϊκές χώρες Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έτσι, ένα ντουέτο με τη Ζάρια Ιβόρα με τίτλο Σοντάτ βρίσκεται ανάμεσα στις 17 επιτυχίες του δίσκου. Πάμε να τα ακούσουμε και θα πούμε δύο λογάκια γι' αυτό μετά. Μην ξεχνάτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, τα www.radiobird.gr. Μέσα εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο και να μαθαίνετε νέα από το σταθμό μας.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 και ακούτε το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε το ντουέτο Σιζάρια Ιβόρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι Σοντάτ, τραγούδι της Σιζάρια Ιβόρα. Όλα άρχισαν το 1988, όταν ο Ζωζέ Ντα Σίλβα, ένας Γάλλος με καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήριο, κοινή καταγωγή με την Σιζάρια Ιβόρα, την πείθει να μεταβεί στο Παρίσι για να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με τον τίτλο La Diva au Plus, με τον υλικό τέλος πάντων τίτλο Η Ξυπόλυτη Ντίβα. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, γοητευμένη από το τραγούδι, συνεργάζεται με τη Σιζάρια Ιβόρα για μια ζωντανή ερμηνεία του Τσοντάντ, που αυτό είναι το τραγούδι, και το ηχογραφεί σε ένα CD single ως πρόμο για το 1999. Το Μάρτιο του 2003, η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Vox ηχογραφεί την εμπλουτισμένη έκδοση του άλμπουμ της για τις ευρωπαϊκές χώρες, Ελευθερία Αρβανιτάκη Live. Μέσα εκεί είναι και το ντουέτο της Σιζάρια Ιβόρα που ακούσαμε με το τίτλο Σοντάτ, που βρίσκεται ανάμεσα στα 17 τραγούδια επιτυχίες του δίσκου. Τι σημαίνει όμως Σοντάτ? Το Σοντάτ προέρχεται από το πορτογαλικό όρο Σοντάτ, που έχει περίπλοκη σημασία και είναι δύσκολο να μεταφραστεί με μία μόνο λέξη. Γενικά αναφέρεται στη νοσταλγία, τον πόθο και τη λύπη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Θα ακούσουμε τους Pink Floyd, ένα αγγλικό progressive rock συγκρότημα από το Λονδίνο που φτιάχτηκε το 1965. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους με τον τίτλο Fearless από τα 1971 και μέσα από το έκτο studio album τους με τίτλο Mental.

Ακούσαμε το τραγούδι Fearless των Pink Floyd, ένα τραγούδι που ήταν το τρίτο κομμάτι από το έκτο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd με τον τίτλο Mentally που κυκλοφόρησαν στα 1971. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα πολλά που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως best of για το άλμπουμ της μπάντας Echoes the Best of Pink Floyd, που ήταν το τέταρτο άλμπουμ συλλογής του 2001. Παρόλο που δεν κυκλοφόρησε ως σίγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έπαιξε ποτέ ζωντανά, κυκλοφόρησε ως B-side σε ένα σίγκλ με το One of These Days του 1971. Κοντά στην αρχή και στο τέλος του τραγουδιού, μια ηχογράφηση των θαυμαστών στο Liverpool Core, στην εξέδρα της Liverpool, από τους φανατικούς θαυμαστές της, τραγουδώντας το You Never Never Alone, που μπαίνει πάνω από τη μουσική. Αυτό το τραγούδι του Roger και του Hammerstein έγινε ο ύμνος της Liverpool που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο. Αφήνουμε τους Pink Floyd και πάμε στους City, ένα γερμανικό rock συγκρότημα από το Βερολίνο της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας που φτιάχτηκαν το 1972. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι που τους έκανε διάσημους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα με το τραγούδι Am Fenster του 1978 μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο το όνομά τους. Στην Αθήνα έγινε γνωστό από πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε όλη μέρα και έγινε ανάρπαστο. Πάμε να ακούσουμε το Am Fenster των City.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει απλά καλές μουσικές για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Ή όπως έλεγε ο παππούς μου, «Just good music with a coffee and relaxing». Ακούσαμε το «I'm Fenstleton City» από τα 1978 και μέσα από τον ντεμπούτο του άλμπου με το όνομά τους. Αφήνουμε του City και περνάμε σε ένα άλλο group, τους Flerk, ένα Ολλανδικό μουσικό σύνολο που σχηματίστηκε το 1978 γύρω από τον βιρτουόζο κιθαρίστα Eric Visser. Το group είχε διαφορετικά μέλη ανάλογα με την εκάστοτε δουλειά που είχε να κάνει. Το μουσικό του ύφος είναι ένα μείγμα παραδοσιακής μουσικής, jazz και κλασικής μουσικής δωματίου με πινελιές από blues. Θα ακούσουμε το τραγούδι τους από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους με αγγλικό τίτλο «The Lady's Back», στο τραγούδι πάλι με αγγλικό τίτλο «Street Organ Vals». Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, που κάποια ψυχή είπε ότι με τη μουσική υπόκρουσή του θα έγραφε κάποιο παραμύθι, που προσωπικά εγώ το περιμένω ακόμη. Μην ξεχνάτε τις δύο καλύτερες εκπομπές που παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 6 με 7 το απόγευμα.

Ακούσαμε τους Ολλανδούς Flerk στο οργανικό τους κομμάτι Street Organ Vals του 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο The Ladies Back. Το The Ladies Back ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους και έγινε χρυσό και έλαβε και αρκετές διακρίσεις συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου Thomas Edison. Το βραβείο Edison είναι ένα ετήσιο βραβείο Ολλανδικής μουσικής που απονέμεται σε εξαιρετικά επιτεύγματα στη μουσική βιομηχανία. Είναι συγκρίσιμο με το βραβείο Grammy στην Αμερική. Με τα χρόνια οι Flerk έχουν κυκλοφορήσει 17 άλμπουμς. Αφήνουμε τους Flerk για να περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, το οποίο θα το πούν οι YouTube. Τίτλος του τραγουδιού Pride in the Name of Love από τα 1984 και μέσα από το άλμπουμ τους The Unforgettable Fire. Οι U2, όπως ξέρουμε, ένα μουσικό συγκρότημα εναλλακτικής ροκ μουσικής από το Δουβλίνο. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1976. Θα ήθελα να πω ότι το άλμπουμ το Unforgettable Fire είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους και ο τίτλος του άλμπουμ The Unforgettable Fire είναι μια αναφορά, μια έκθεση τέχνης για τον ατομικό πυρηνικό βομβαρδισμό της Χιροσίμα. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού του Radio Bird που πετά και κερδαϊδά σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας τις μουσικές που είχα για σήμερα. Μουσικές, απλά καλές μουσικές για να ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας. Ελπίζω να τα κατάφερα. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι σας καλά και να προσέχετε και εσείς και οι γύρω σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμά τους μετά από μένα. Καλή αντάμωση και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής από τους YouTube. Γεια σας!

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Γεια σας.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ακούτε την 523η εκπομπή Brainerson στο Radioberg.
0: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Για δεύτερη εκπομπή Brainessence και για σχεδόν τέταρτη εβδομάδα πλέον είμαστε χωρίς τη Δανάη και ελπίζω ότι σύντομα θα καταφέρουμε να έχουμε τη Δανάη πίσω. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Μάριο Μίλο από την Αυστραλία και τον Non Siamo Perfetti του 77 από τον δίσκο Infinity και πάμε στον John Renbourn για να ακούσουμε το Lark in the Clear Air από το Sip of Fools του 1988.

0: Αυτή ήταν η Pentangle με το Hunting Song από το Basket of Light του 1969.
1: Και πάμε στους Still Lifespan για να ακούσουμε το τι είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Από τον δίσκο
0: They Called Her Babylon του 2004.

Αυτή ήταν η Walkabouts με το Cold Eye από το Devil's Road του 96 και πάμε στους Tindersticks για να ακούσουμε το Don't Ever Get Tired από τον δίσκο Can Our Love του 2001.

Αυτή ήταν η Σάρα Μπλάσκο με το Without από το Eternal Return του 2015 και πάμε στον Anthony και τους Johnsons για να ακούσουμε το Christina's Farm από το Swan Lies το 2010.

Αυτός ήταν ο James Blunt με το One of the Brightest Stars από το All the Lost Souls του 2007 και πάμε στον Elton John για να ακούσουμε το Goodbye Yellow Brick Road από τον ομότιτλο δίσκο του 1973.

Yes, it's been a perfect day. Αυτός ήταν ο Κρίστεμπεργκ με το Perfect Day από το At the End of a Perfect Day του 77 και πάμε στον Bill Douglas για να ακούσουμε το The Secret Forest από τον δίσκο Deep Peace του 1996, ενώ ταυτόχρονα ο Οδυσσέας θα μας διαβάσει και ένα πολύ όμορφο παραμύθι.

0: «Ο Κυπουρός της νύχτας» των αδελφών Φαν, εκδόσεις Μετέχνιο. Ο Γουίλιαν κοίταξε έξω από το παράθυρό του και είδε κόσμο μαζεμένο στον δρόμο. Ντύθηκε βιαστικά, έτρεξε κάτω και όρμησε στην πόρτα για να ανακαλύψει. Η Σοφή Κουκουβάγια είχε εμφανιστεί μέσα σε μια νύχτα με μαγικό όλες τρόπο.
1: Και τι βλέπουμε εδώ? Ποια είναι αυτή η Σοφή Κουκουβάγια, τι είναι?
0: Ένα δέντρο από φύλλα που έχει το σχήμα της κουκουβάγιας.
1: Ακριβώς, δεν είναι αληθινή κουκουβάγια. Είναι ένα δέντρο με σχήμα κουκουβάγιας. Πανέμορφες ζωγραφιές παρεμπιπτόντως. Να το πούμε αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Ο Γουίλιαν πέρασε ολόκληρη την ημέρα κοιτάζοντας τη με θαυμασμό και απορία και συνέχισε να την κοιτάζει ώσπου σκοτίνασε τόσο που δεν μπορούσε πια να δει. Εκείνο το βράδυ πήγε για ύπνο με μία αίσθηση προσμονής. Το επόμενο πρωί ο Γουίλιαν δεν απογοητεύτηκε.
1: Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Η γάτα είναι μια γάτα, ε?
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήταν κουκουβάγια, και το πάνω... δέντρο τώρα έχει γίνει γάτα.
0: Και πάνω της έχει τρεις γάτες.
1: Έχει τρία γατάκια αληθινά. Τις επόμενες μέρες άλλαζε. Τι έγινε εδώ?
0: Ένας λαγός.
1: Και εδώ?
0: Παπαγάλος. Κάθε μέρα ο Γουίλιαν ανακάλυπτε ένα καινούριο γλυπτό στα δέντρα. Πρώτα ένα φιλικό κουνέλι, ύστερα ένα όμορφο παπαγάλο και μετά ένα παιχνιδιάρι ελεφαντάκο. Με κάθε νέο γλυπτό το πλήθος μεγάλωνε όλο και περισσότερο. Κάτι συνέβαινε στην οδό Γκρίμλοκ. Κάτι καλό. Την επόμενη μέρα ο Γουίλιαμ όρμησε έξω από το σπίτι του και ακολούθησε το πλήθος. Και τι να δει, το πιο εντυπωσιακό αριστούργημα απ' όλα.
1: Τι έχει γίνει το δέντρο εδώ?
0: Ένας δράκος.
1: Ένας δράκος, απίστευτο.
0: Η γιορτή συνεχίστηκε πολύ μετά τη δύση του ήλιου. Καθώς ο Γουίλιαμ ετοιμαζόταν να γυρίσει σπίτι, είδε κάποιον που δεν τον ήξερε. Λες.
1: Εδώ πέρα βλέπει έναν κύριο, ο οποίος έχει μια σκάλα, και κάτι εργαλεία. Και τον ακολουθεί ο Γουίλιαμ.
0: Και ένα... τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα στρώμα ή μια κουβέρτα.
0: Ο κύριος στράφηκε προς το Γουίλιαμ.
2: Υπάρχουν τόσα δέντρα στο πάρκο. Λίγη βοήθεια θα τη χρειαζόμουν.
0: Ήταν πράγματι ο κυπουρός της νύχτας.
1: Ώστε αυτός έφτιαχνε αυτά τα ωραία δέντρα.
0: Πώς προλάβανε κάθε βράδυ όμως?
1: Για να δούμε.
0: Κάτω από το φως του ολόγιωμου φεγγαριού δούλεψαν μέχρι αργά τη νύχτα. Ο Γουίλιαμ ξύπνησε το πρωί ακούγοντας χαρούμενες οικογένειες που περνούσαν και βρήκε ένα δώρο από τον κυπουρό της νύχτας.
1: Τι δώρο του άφησε ο κυπουρός νύχτας?
0: Ένα κλαδευτήρι για να κόβει τα δέντρα και να τα φτιάχνει σε σχήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ολόκληρη η πόλη είχε βγει να θαυμάσει τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς του κυπουρού της νύχτας και του Γουίλιαμ.
1: Και βλέπουμε εδώ τι άλλο είχαν φτιάξει.
0: Είχαν φτιάξει μια αρκούδα.
1: Ναι.
0: Ένα λινόκερο και ένα φάλαινο. Μια φάλαινο.
1: Φάλαινα, εδώ.
0: Ένα καμινοπάρδαλι.
1: Και εδώ.
0: Φλαμίγκο.
1: Αυτό ή φλαμίγκο είναι. Ναι, φλαμίγκο πρέπει να είναι.
0: Φλαμίγκο.
1: Όχι, φλαμίγκο.
0: Με τον καιρό τα φύλλα άλλαξαν χρώμα.
1: Τι γίνανε?
0: Κόκκινα.
1: Κίτρινα,
0: ναι.
1: Γιατί φθινοπόριασε, είδες, κάνε κρύο. Φθινοπόριασε και άρχισαν να πέφτουν.
0: Και μετά έπεσαν, ώσπου δεν έμεινε πια καμία ένδειξη ότι ο κυπουρός της νύχτας είχε περάσει ποτέ από την οδό Γκρίμλοκ. Όμως οι κάτοικοι της μικρούλας πόλης δεν ήταν ποτέ πια ίδιοι.
1: Βλέπεις εδώ, ξανά φτιάξε ο καιρός, Έχει παγωτά πάλι, περνάνε ωραία.
0: Ούτε και ο Γουίλιαμ ήταν ίδιος.
1: Και τι τον δείχνει εδώ, τι κάνει?
0: Να φτιάχνει ένα σκιουράκι.
1: Σκιουράκι είναι αυτό, χελεπούδι είναι αυτό? Σκιουράκι είναι. Α, σκιουράκι είναι, έχεις δίκιο. Φτιάχνει ένα δέντρο σε σχήμα σκίουρου, ε.
0: Ναι.
1: Πώς φάνηκε το βιβλίο «Ο Κυπουρός της νύχτας» των αδερφών Φαν?
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ε. Οι εικόνες
0: ήταν ωραίες σχεδιασμένες και ήταν γενικά πολύ ωραίο.
1: Ναι, και πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίο σχέδιο, ευχάριστη ιστοριούλα. Σας το προτείνουμε. «Ο Κυπουρός της νύχτας» των αδερφών Φαν από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Όση ώρα σας διαβάζαμε τον Κυπουρό της νύχτας, ακούγαμε και τον Rob Costello με το I Do από το Sophomore Jinx του 2005 και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με την Michelle McLaughlin και το Finn McCool από το Celtic Dream του 2009.
0: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: το φως των αστεριών.
1: Έσβησε σαν όνειρο,
0: σαν φλόγα γενέθλιων κεριών. Τώρα ξέρω ακριβώς

το φως των αστεριών. Έσβησε σαν όνειρο, σαν φλόγιο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
1: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το Μακαρονοτέρας εδώ στην ταράτσα που έχει πάρει φωτιά. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Τι σας λέω τώρα, ειδικά μα είστε κάπου δροσερά. Πάμε να ακούσουμε εμείς το σηματάκι και συνεχίζουμε σε αυτό το ύφος.

0: Έτσι αισιόδοξα άρχισαμε. Όχι, το κομμάτι είναι πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο να το ακούς και έχει έναν αίσθημο τόνο, αλλά οι στίχοι έχουν αυτή την πικρία μέσα. Πάμε να συνεχίσουμε με το ίδιο στυλ. Έτσι οι μέρες περνούν.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχει.

Αν την ακούς, λέει. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι. Μου το πρότεινε το Spotify. Είναι από Σοκράτη Μάλαμα και Θανάση Παπακοσταντίνου και φαίνεται αρκετά καλό.

Αυτό ήταν από τα καινούρια. Πάμε σε ένα παλιότερο, όχι πολύ παλιότερο, αγαπημένο. Θα ήθελα να ήμουν άρωμα σε live εκτέλεση.

Πριν από λίγο καιρό διάβαζα ένα άρθρο στην Μηχανή του Χρόνου, το site. Λέγεται για τους... δεν έχει τίτλο. Απλώς έλεγε «Οι δισκογραφικές εταιρείες απέρριψαν τον πρώτο δίσκο των Κατσιμιχαίων». Μάλιστα. Ευτυχώς στη συνέχεια βρήκαν τον δρόμο τους. Διαβάζω ότι ο Μανώλης Ρασούλης το 85 ήταν ο παραγωγός τους και είχαν κάνει τον πρώτο δίσκο με το «Ζεστά Ποτά» και βοηθούσε τον Γιάννη Σπαθά και τον Νίκο Αντίπα. Εμείς πάμε να ακούσουμε το προσωπικές οπτασίες από εκείνο το δίσκο. Σε μια έτσι παραγωγή πάρα πολύ διαφορετική για την εποχή, κάτι που οι ίδιοι οι Κατσιμιχαίοι είχαν κάποιες επιφυλάξεις όταν ηχογραφούσαν το δίσκο.

Από αυτή την λίστα δεν μπορούσε να λείπει ο Αλκίνος, αν και ποτέ δεν μπορείς να έχεις λίγο Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια playlist. Πάμε να ακούσουμε το προσκυνητή και θα κοιτάξω να βάλω κι άλλο αργότερα. Έχουμε.

0: Κυριακή βράδυ καλοκαιριού εδώ στο Radio Bird και είμαστε σε πανσέλινο παρά μία μέρα. Εντάξει, κοντά πέσαμε. Ακόμα δεν έχει βγει για τα καλά το φεγγάρι. Είναι αργά το απόγευμα. Η ζέστη σιγά σιγά υποχωρεί εδώ στην Μακαρονταράτσα και από ό,τι διαβάζω ο αδόκιμος γραφέας κάνει αποτοξίνωση σε μία παραλία και μάλλον δεν θα μας ακούει. Όπως και να έχει, ας του αφιερώσω αυτό το σποτάκι. Μάλιψα διάφορα σφινάκια σήμερα, σιγά μην τα παίξω δηλαδή, αλλά αυτό σίγουρα θα το θυμόμαστε όλοι κάποια ηλικία εδώ πέρα. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Ναι, καλά πήγε αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Χατζηφραγκέτα, καλοκαιρινό.

0: Μια που το γυρίσαμε πολύ στο καλοκαιρινό και στο εύθυμο, επιτέλους το Λούμπεν έβγαλε το μοντάζ που έπρεπε για τα σαγόνια του λογοκέφαλου και πάμε να το ακούσουμε μαζί.
1: Τι κάνετε να το φτιάξει. Αλήθεια.
2: Α, πολύ ωραίο είναι.
3: Δες.
2: Τρώγαμε. Αχ, τι ωραίο που είναι. Έλα, έλα.
4: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
5: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
6: Κληρικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
4: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
7: Με δαγκώνει, παιδιά.
8: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
9: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
10: Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
11: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
12: Θα πεθάνουμε όλοι μας.
13: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
14: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
15: Τελειώσατε, τελειώσατε.
16: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει,
17: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
18: Πάρε και το πουτσοκέφαλο.
19: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλο.
20: You're gonna need a bigger boat.
0: Εντάξει, αρκετά. Το πιάσατε το νόημα. Μην ανοίγετε τηλεόραση.

Δούλα Ζαμπάνη και εισβολέα. Ήμπανη Στριτζού. Τελείωσε και αυτό. Γεια. Αναστασία. Λεωνίδας, Αναστασιά μάλλον. Λεωνίδας Μπαλάφας.

0: ξυπνήσαμε και τη Φλάφη. Και εδώ είναι ένα ωραίο σημείο να θυμίσουμε ότι το Radio Bird είναι επίσημος χορηγός επικοινωνίας στο 9ο Φεστιβάλ Μικρών Ταινιών, ταινιών μικρών μήκους, animation παρακαλώ. 25 ταινίες κινουμένων σχεδίων έχουν επιλεγεί για να παρουσιαστούν στο κοινό, στο Λουτράκι, στις 12 Ιουλίου, στις 9:15 στο θερινό σινεμά Ηλέκτρα, με δωρεάν είσοδο. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ αυτά και να μην παίξει το διαφημιστικό?
1: Μπορεί μια ιστορία λίγων λεπτών να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο? Το SFN Λουτράκι Animation Festival για ένατη χρονιά φέρνει το παγκόσμιο animation στην καρδιά του Λουτρακίου. Κυριακή 12 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα. Απόλαυσε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και ανάδειξε εσύ τις ταινίες που σε συγκίνησαν. Είσοδος ελεύθερη. SFN Λουτράκι Animation Festival. Το animation αλλιώς.

Γιώργος Ρούζ. Πού χάθηκε αυτή η ψυχή? Πάμε να ακούσουμε ένα ολοκαινούριο κομμάτι από Γεωργία Κεφαλά και Αριστοτέλη Ρίγα. Ο Αριστοτέλης Ρίγας είναι αυτός ο ωραίος stand-up κωμικός με την κιθάρα του, με τα πολύ ωραία βιντεάκια που βγάζει, που σχολιάζει την επικαιρότητα. Τον έχω ρημάξει τον άνθρωπο συνεχώς να παίζω σφινάκια του εδώ πέρα στις εκπομπές μου. Το τραγούδι λέγεται «Μαχητής».

Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω υψηλή πίεση, αναγκάζομαι και παίρνω κάποια αντιπερτασικά φάρμακα, τα οποία εκτός των άλλων μου δημιουργούν συχνουρία. Θα μου επιτρέψετε να αποσυρθώ για λίγο να κάνω την ανάγκη μου, αν και κανονικά θα έπρεπε εδώ μπροστά σας να το κάνω, αλλά δεν έχω φτάσει σε τέτοια επίπεδα καλλιτεχνικής έκφρασης. Ελπίζω από του χρόνου να γίνω κι εγώ όπως ο συνάδελφος, ο συγχωρεμένος, ο Φρανκ Ζάπα, που αφόδευσε ενώπιον κοινού. Βέβαια και ο Φρανκ Ζάπα, μην ξεχνάμε ότι πέθανε από καρκίνο του προστάτη. Και πρέπει να τονίσω ότι και στον καλλιτέχνη και στην πουτάνα, άμα πάθει κάτι ο προστάτης, τελείωσες. Τελείωσες. Να προσπαθήσω να το κάνω όμως. Μιχάλη, άνοιξε την τρύπα. Άνοιξε. Προσπαθήσω, αν και είναι χοντρό τώρα. Το νούμερο εννοώ, όχι. Μην κοιτάτε. Θέλει θάρρος, δεν το έχω. Δεν μπορώ, δίνω. Βάλε διαφημίσεις, πάω κάτω. Δηλέ. We'll be right back.

Είμαστε εδώ στο Radio Bird, στη Μακαρνό Ταράτσα. Ο Τζιμάκος εδώ πέρα μας μιλάει για τον νέο Έλληνα. Είμαι το Μακαρνό Τέρας και η Φλάφη έχει αράξει το air condition. Τι καλύτερο για να μπούμε στην δεύτερη ώρα.

Έπιασες, Γρηγόρη, όταν άκουσα αυτή την ατάκα, λέω, θα παίξει αυτό στην εκπομπή. Και όποιος το πιάσε, το πιάσε. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα. Και σε κάποια φάση, σε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ο Τζιμάκος λέει, μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Μπήκαμε για τα καλά στην δεύτερη ώρα εδώ στην Μακαρονοταράτσα. Είμαι το Μακαρονοτέρας και αν δεν με ακούτε να μιλάω πολύ είναι επειδή βυθίζομαι και εγώ στην playlist και αλλάζω τα κομμάτια το ένα μετά το άλλο να δω τι θα τέριαζε για τη συνέχεια. Και πού βγάζω τα ακουστικά για να απολαμβάνω και εγώ πιο χαλαρά αυτές τις όμορφες μουσικές.

Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 2000, ο υποφαινόμενος μαζί με μια παρέα, είχαμε ένα γκρουπάκι τις αστικές ιστορίες και ασχολιόμασταν έτσι, ψάχναμε όλη τη σκηνή που υπήρχε τότε στην Ελλάδα, της ελληνικής ροκ, και η κολεκτίβα είχαν φτιάξει ένα εγχείρημα που λεγόταν Φτηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό, FEMD. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν επιλέχθηκε να μπει και ένα κομμάτι από την ερασιτεχνική μπάντα μας και μία από τις έτσι παρακλήσεις που μας κάνανε η κολεκτίβα ήταν κάθε ένας από τους συντελεστές αυτού του δίσκου, ήμασταν διαφορετικοί.

Στην εποχή σου απάντησε στο κάλεσμα. Στη δύναμη σου η ζωή σου δεν χώρασε καλυπώματα. Η οργή σου θέλει τώρα πια να βγει από τα αναχώματα. Για να βρει την αυγή που περιμένει. Με τη στοργή σου εκ των προτέρων κερδισμένη. Και με μόνο πια σκοπό να

Είμαστε εδώ ακόμα, δεν έχουμε φύγει. Είμαστε πάνω από την playlist και σκεφτόμαστε, εγώ και η Φλάφη δηλαδή, που έχει αράξει την τάση στο air condition, τι θα ακολουθήσει μετά. Αυτή είναι η Μαρίζα Ρίζου, όλα ή τίποτα, γνωστό και αγαπημένο. Και εγώ με το μακαρονοτέρα σε μια μακαρονοταράτσα εδώ πέρα. Έχω ξεμείνει στην πόλη και παίζουμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

και ξέρετε τι ταιριάζει με τα, από αυτό το κομμάτι. Μία Μελίνα Κανά με το «Μιλώ για σένα» αμέσως μετά.

Και όμως, Λεωνίδα, η θερμοκρασία έξω που βγήκα είναι λίγο πολύ ίδια με αυτή που έχω στο δωμάτιο. Άρα πρέπει να είμαστε γύρω στους 26-27 βαθμούς. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι το φεγγάρι σε έναν ολοκάθαρο ουρανό. Όχι σαν τη φωτογραφία που τράβηξα χθες για το σημερινό αφισάκι. Είναι μια πολύ όμορφη βραδιά και πάρα πολύ ήσυχη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.

0: βραδιά με ελληνικά δεν γίνεται χωρίς ζερβουδάκι. Και μάλαμα, θα παίξουμε και μάλαμα πιο μετά.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος.

Καίνε τα χρόνια, καίνε οι μέρες με μια πληγή που αιμορραγεί. Κι αν περισσέψαν οι φοβέρες,

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφορτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινα στον καιρό παιχνίδι,

Και μια που λέγαμε ότι δρόσησε εδώ πέρα στην ταράτσα, πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Καρά στο «Έχω μια μέρα δροσερή».

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ,

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Ξανό δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει.

σίγουρα όλοι θα αναγνωρίσετε τις φωνές από πίσω και από μπροστά. Ήταν ο Σοκράτης Μάλμας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Χαρούλα Αλεξίου στο Παράκληση σε μια ζωντανή εκτέλεση. Και από ό,τι βλέπω, ο Μάλμας θα είναι στις, την 1η Ιουλίου στο γήπεδο της Καλαμαριάς, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε με Ζερβουδάκι, Τα Ανίποτα.

Και ναι, όταν βασίζεσαι πάρα πολύ στην τεχνολογία, σου κάνει και κάτι τέτοια. Για να δούμε. Α, επανήλθαμε αμέσως. Ζήνωνος live από τον Αλκυνό Ιωαννίδη και τον πρώτο δίσκο του. Δεν έχετε παράπονο. Δύο ώρες περάσαν χωρίς καν να το καταλάβουμε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την παρέα εδώ πέρα στο Radiobert που για τη συντροφιά που μου κάνανε αυτό το βράδυ της Κυριακής εδώ στη Μακαρόνο Ταράτσα, και θα ήθελα να κλείσω με ένα κομμάτι από αυτά που έκλεινα τις εκπομπές μου όταν ξεκινούσα κάποτε πριν πολλά πολλά χρονάκια στα web radios. Δημήτρης Ζερβουδάκης και Γράμμα σε έναν ποιητή. Καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα. Εμείς τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.

0: was a David Bowie song.
1: She's got a yosh, she's got a yosh.